Είμαστε τσάι που είναι επιγαργάρι. Τον άγκρι, μανκα μανούτσου, τσουα μανούτσου, χεπακούς χρήματα. Εμιλιάνα, είμαστε τσάι που είναι με σακέρα εγκύρι. Α, απανάντσι κάργα, ο άσπανι, πέρα καϊνάντσι να απανάντσι. Α, τσάι, πουνκουλιά μάντσι λιάμπαϊ για μοργάνκι. Περνίνα βάει γκάς, μας το άνσου τέτ λιόξινγκ. Αρήκα, η κάντια χαπίτσι να γαμάνα αλήντσουκάσια, η τάψ χαλτσάει ατ σαντσέξουι. Ιακούναν πουντσέτσι, η κάντια χαπίτσι να τάψ χαλτσά αργόσον τσαντάγα. Τουμ παλακίτα κέσανγα και λιόξινα και αίγομουνάγα. Και ημάντχα και τάω αίγος κάνγκο. Ας μου κοιτούμα, μα απαϊκούνα γερκά. Νίνα βάει γερκά, είχα να πάει κουένεις. Αμάνατσο, μάνατσο αμουργάνε, γεια. Είμαι ένας ομαντιάς τεία. Άλλα. Λέγκ ερασκάτσους, τσέχτ ερασκάτσους, ακεσκάτσους. Imaginalia, Guatemala, na paiguni kutu kankuna pa munas ka uyare kuna pikuna chari kuska cheska ke sankiche pio do seri mai wasi kuna wanka i mapunchai pimi ke sancheja atichao punchai piña ke sanche hiska chun ke skene o punchai kuna gai tarpu kilamanta ari mahta si pasa kuna pata punchai ninja wasai gapunya wagenga kunantawan khat khatangan kunen Ari chayga mata khanyaps munaka kuna pata hampes kuna pata wae kaina rikuiko khatun tata khatun mama makishitumanta hapirikus kaiskeni tunko kunampis magtaya sankuman sipasaya sankuman ena puriga chas pa kesargan kuari ne munako gamana pai kuna la pata chi ari inantim pa munas kawiyare kuna chayga mata himaina sutiris khakasan kai oruru yakta pimaita waturirina kachun kai senami willamo chaita Kunitanga chusagmanta uchu. Huraikosga. Ah, chusagkasanin, ya. 0 grados centígrados. Huraikonkara uchkamanin, chayka. Imaninayanta ha mama pribambera. Kaseisituan compañesca jamuska, eh. Ya. Chayka mata hancha gaspata hiskei chunkaman chayanka. 20 grados centígrados, temperatura máxima. Guairitari, guairitari. Maskata zinangasan chaitawan waturkuna kachun munaska uyarekuna zinkanin iskaychunka kinsayoj kama 23 kilómetros por hora kunanchisi kunitanka piskallamin rispa kasa imayna kanka kunan punchay allinmanta inteqa sutirimus pakanka mana puyo kananta rexichimunkuchu chantapis uksitullaña kasan puka qilluwillay bolia jalpanchejpaj maynejpaj haqay Tarija, Chuquisaca, Santa Cruz, Cochabamba, Beni, La Paz, Jalpacunapaj, Santa Cruzpeca, ña jinantinpi, Beni Pips, jinallatri, Cuscan Tarija, Cuscan Chuquisaca, Cuscan Cochabamba, Cuscan La Paz, imataj chaynejpi, ñapis Chirisito, yaykusan en Chirisito, Soctamanta, Chunca, Isqueniuj Cama, Ari hagaipeg koñe jalpaschamana la paz koñe jalpasneo gi chaine man ponit jaikus pakan kachirisito nispame sename chai puka kayo yaininta zexichimus pakan bai kunan ka maita ya a ver uskaistumanta aptapina kachun kaita

Κούταχ, μια άπισε ουχκαμάτσι νύχτα νέργα ή, αγαϊναβατά μια νέργα, μα υπήτσος ο νόγακα, απαϊκατσάι τα τίσα χμπολία χαλπατάκα, κάρι του μαντάπις, τσάι παχκουνάνκα τεχνολογία τίαν τσάι νύχτα, ανέσπα νέργα μάνα, τσάι καμάτεν σε ρεϊτσέχνια, κουράχ καματσέχπατα κατεχνίνκα, ημανίνταχ, μάνα ουχο δεκρέτο Σουπρέμο καγμάντσο, μάμα καμάτσεχ πατάμπι, νιά ουπαγέμπι, γίνεκα χτέγκα, Noga Purichina y Tian Bolivia Jalp Atanispa. Chaita Uyarispaga, Uzcaja, gobernador Bolivia Jalp Amanda Zimariña y Pi, Leonardo Loza y Maninta, Curas Camacho Ginacho Casanque Chaypachaca, Pampachari, ya que hay 10 el Chanin Huicharichis Cancumana, decreto Necta, Chantaps que estado de excepción, Yapacumana, Chaitaban, Pampachar Goyari, en España, Cainaca, Zimarillancot, Chaycuna, Piscasallanta, Munasca, Uyarecuna, Bolivia Jalp Anche. Ping.